Εφές γερτζανίκ πατριάρκαρ μέρ Εστέρ Γρηγόρ Πέτρος Κατοχικός, Εφές γερτζανίκ αρατσνόρδεν μέρ Εστέρ Καζίμιες Αρκεπισκοπόσεν, Σνόρες τες μες εν τιερκνάιν αβούρ,